0: Questo è trapetico. Πάτε το στο Δευτέρι σας για αρμάδες.
1: Λοιπόν, 200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την αφετηρία του νέου ελληνικού έθνους κράτους και η χώρα τιμά την εθνική της παλιγενεσία. Ωστόσο, το θέμα της Επανάστασης του 1821 μπερδεύει τους νέους που παρουσιάζουν τον Κολοκοτρώνη ως νέγρο του Μόρια και όχι ως γέρο του Μόρια.
2: Der Song, den ihr gerade gehört habt, war Thrassos von Negros Tui Moria, einem in Griechenland geborenen Artist mit ghanaischen Wurzeln. Er hat die Musikrichtung Trapedico mitgeprägt, die in Griechenland entstanden ist und kritische Rap-Texte mit einer Mischung aus Trap-Beats und dem traditionellen Rempetiko vereint.